κάτι αξίπινο, δίνουν ό,τι βιοφέρειος. Φρούκτουμ βίτης ετ όπερις μάνου χόμινου, εξ κονόμπις φιετ πότου σπιριτάτης. Μενεδίκτου Θεούς εσέ, σπιριτουαλιτάτης, ετ εν άνιμα κοντρίτο, σου σιπιά μου ρατέ τόμινε, εσύ κφίατ σακριφίτσιου νόστου κοσπιτικού όντια, ουτ πλάτσια τίβιδο.